μόνο μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

ή σόλο μοναχός. Δένεις το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκινα να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλίτσα να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγήτρων όλο μοναχοί.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό

κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος.

έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο, και αποτρελάθηκε.

έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο.

νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο. Μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και γίνε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Και γίνα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και γίνε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τα ακούς σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας και από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεβασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πληρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμώναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες το σταυρό μας, μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη και όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει, να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτώ, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιτάρανια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα. Δώσε μου το διαβάσω.

Ποιος δει στο ξύπνιο του την άμμο να το σκάει απ' τα κρογιάλι. Μη φωνάξει. Είναι η ανάσα σου που έσπασε τα τείχη λογικής για να πετάξει. Κι όποιος βρει στον Όλυμπο πουλάρι που να σέρνει χαλινάρι, να μην τρέξει. Χήμαρος η δίψα σου υπερχείλησε και σκούντισε το σύννεφο να βρέξει. Όποιος δει μεσάνυχτα στη λίμνη το πορτοκαλί φεγγάρι, μην τρομάξει. Είναι που τον άβλωσαν οι μοίρες από το Σύριο στην ποδιά σου πριν χαράξει. Κι όποιος βρει τον Αύγουστο άσπρο πέπλο στου Ικάριου το κύμα, μην το αρπάξει. Ξόρκι που το πέταξε απ' τους ώμους σου ο δέδαλος την όσμωση.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ώρες που βραδιάζει. Ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε. Για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

0: Casa Pilar. Academia Nervosa. Accidental Kitty. Anatomy of Melancholy.
1: Aeraki.
0: Anarchism.
1: Αλαφρόσκετο.
0: Άρκα.
1: Αθήνεος.
0: Μπρέχ.
1: Αντζελίτο.
0: Baby Blog.
1: Αντώνης Φι.
0: Bitten Lips.
1: Αραχτός.
0: Κάπηλος
1: Άλβερας Κώστας. Αστραδενή.
0: Composition Do.
1: Αφρικανός.
0: Days of Rain.
1: Τέσσερις. Βροχοποιός.
0: Exploding Cell.
1: Γερασμένα
0: Αγόρα. Free Action.
1: Γιώργος Χειροβοσκός.
0: George is your man.
1: Τοντο.
0: Gloria Mundi.
1: Goldie.
0: Gravity
1: and the Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελεύθερος
0: Ελεκτρία.
1: Ελεύθερος Κομμάτης.
0: I have to care.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Γερασμένα.
0: Inverted.
1: Light. Κρυολανδέζα.
0: Θανάσης. Katrina's Diary.
1: Ιούδας.
0: L'Aventura.
1: Calamity Jane.
0: Les Idées du Mouvier.
1: Capitanes.
0: Le Spy de l'Escalier.
1: Cocoros.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Copertini.
0: Leviathan. Magic of the Spell is cooking.
1: Lizaki.
0: Metamorphosis.
1: Lolita.
0: Lolita. My life is daycare.
1: Lukumaki.
0: My life is a witch. No cuts. No glow.
1: Marie Antoinette.
0: The Nonsense Matricles.
1: Partisio.
0: Cody Cody. Oxygen.
1: Μετανάστες.
0: Pinky.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principe Cybernetic.
1: Μεταδελέα.
0: Radical Splays.
1: Morgan.
0: Reflections.
1: Babadook.
0: Sensual Bank.
1: Λοκαρισμένη.
0: Serenity.
1: Μονά.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Zingen. Ζαν.
1: Νικόλας.
0: Εξελό. So What.
1: Νίκος.
0: Sobreviviendo.
1: Dark Angel.
0: Σουαρόσο.
1: Ρακάς.
0: Κόβατος του
1: Τσέσσα.
0: Still Ill.
1: On Boy.
0: Still Up and Running. Stories of the City. Stories of the Streets. Double Arasa.
1: Omnibus.
0: Tales from the Crypt.
1: Paraxenus.
0: Then there is the
1: Nile. Panos Triandenus.
0: The Earth is not a cold place.
1: Bolivius.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του

μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο.

Hoy soy veneno. Κι όποιος πόνεσε στον πόνο, πάντοτε φαινά πονάει. Κι όποιος θάνατο φοβάται, θα τον κουβαλάει στο σώμα.

πως κοιμούνταν στου ουρανού τα φιλοκάρια. Ούτε ένας δε σταλιάζει. Αν κάνεις τα μάτια κλείσου, μας του δώστε τον αδέρφια. Μας του δώστε τον για να έχει, να έχει ορθά νύχτα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Φτάει ο Ζαρατούστρας και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο. Ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι. Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές. Ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία. Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί. Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο. Ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς. Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί. Λίχινες δάτινες θυμάζουν και μαύρο χώμα, κρύα γη.

μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής αδιαχέρια.

Via del campo è la fata morgana, μια ψευδέστηση, ένας μύθος, ένα γέλιο που παγώνει στο στήθος όταν σβήνουν τα μάτια τα πλάνα. Η Via del Campo είναι μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής άδεια χέρια, ένα πάθος σε άγρια μάτια, η γραμμή της ζωής

απόστασής μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά

Μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές κι οι νύχτες μας γυρνούν, φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν, πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα μπριά θαμμένοι, διπλωμένοι, κι έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δε βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, τις μαριγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω, μητέρα μου, για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος την νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλια αναμένομαι κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά, πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

ή σόλο μοναχός. Δένεις το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκι να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα τις να φορέσουμε, στην καπλιτσά να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγήτρων όλο μοναχή.

0: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα.

Άσπρη μέρα και για μας, και για μας, και για σας, και για, για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για, για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

σήμερα χειρότερο από το χθες, και το αύριο το σήμερα θενάνε. Φίλια από στόματα άγνωστα βρισκές, και χωροφύλακες να με τραβολογάνε. Φίλια από στόματα άγνωστα βρισκές, και χωροφύλακες να με τραβολογάνε.

το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα. Για να σε ξοδώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και

0: Την ώρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι, ύστερα από 10 χρόνια. Σκέψου, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια στο Ναγκασάκι. Έξω φωνάζουν, πώς φωνάζουν, τι φωνάζουν. Ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, τι ζητάνε. Ο Εφημεριδοπόλης, ο Μανάβης. Τα πορτοκάλια, κοριτσάκι, δεν είναι μόνο φώτα στρογγυλά, κίτρινα φώτα. Είναι και πορτοκαλιά, κόκκινα, σαν αίμα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουμπεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: ραγισμένα. Βάζα ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι κρίνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρια.

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρωεί τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη,

γελάει σαν τη λάβα που καίει, σαν το χρόνο στις μεγάλες στιγμές. Αργά κυλάει απ' τα μάτια σου ρέει και γεμίζει

εποχή μου θυμίζει στο Γκέσαρα κι η μελοθάνατη σε χαιρετού. Κι όσο γερνώ, ουσουλώ με τα τέσσερα θα τον χωφόρα.

μας τυφλός της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάνου θηρορού. Στα πλάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαν φόνος που σχεδιάστηκε.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα, μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Έτσι κέρδιζε τη ζωή του, αλλάζοντας μέρες και σκιές για χρόνια. Ως που αγαπήθηκε.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει,

ένας λιμώνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης, ή ο νοσκόπος με σημάδια

Навго на хорево маймуше йорти. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με καν φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα.

Το ρολόι με μαλώνει, μαλώνει. Που εσύ είσαι μοναχή. Πάω στην κουζίνα για καφέ. Θα φτιάξω ένα διπλό. Δίχως καθόλου ζάχαρη και με ζεστό νερό. Στέκομαι στο παράθυρο, κοιτάζω το σκοτάδι και εκείνο το λουλούδι σου.

την άλλη. Μέσα στο πόθο μου τη ζάλη, τη ζάλη. Κι εσύ είσαι μοναχή. Μέσα σε μυστικά κλεισμένος, κλεισμένος.

κι εσύ είσαι μοναχή. Πάω στην κουζίνα για καφέ, θα φτιάξω έναν διπλό δίχως καθόλου ζάχαρη και με ζεστό νερό. Στέκομαι στο παράθυρο, κοιτάζω το σκοτάδι και εκείνο το λουλούδι σου.

φωνάζε κι ακουγέτα. Αγγλικά θύς με κολυβά, πικρίζουν τα κουφέτα.